Δεν είναι ούτε κανονικότητα, έπαιρνε για το radio station. Και είπα μου κουάνε αφού και είπα περατώμουν για και το radio. Μου είχα πέ, με κουάνε κοτάχκουε. Να ζει μετά κουπέρα τα πουκόνα για country hour, είναι ενώ και listen to your song. Με κουάνε εκείνα με νοκέτα τσάπ, να ζει μετά κουπέρα τα George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, in Midland. Με και μετά κουπέρα τα γίνει για μου jam party, είναι και σαν να ζει μετά κουπέρα την αρακούνα περίπταμε, listen to your song, είσαι εδώ τέ, να ακούω εκεί, είναι η country hour, να ακούω τα πιάτσι, είναι η σταφιάτσι, είναι η μάτσι μου τα ακούω περίπταμε, να πάνε τσαί. Ακόμα έχω μια εκεί πόνο και εκεί και ράμπηκε και τσιπένω τσίκε, σημείο το εκεί, άγγε και ακάμα από ούνα νερό, και ακάμα από τα από εκεί άνα, τσαί και τα πάνε.